0: Στίγκλερ. Άι τα μάι.
1: SMS Jukebox του πρόγραμμου Σιέβερνοκ FM. Шалите поруку на 091 561 6622.